0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνούς?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνούς? Τι είναι το σνούς?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνούς τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει.

Easy 97,2. Μαζί σου όλο το καλοκαίρι.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Μπορεί από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις, καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει μες τη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά η κακή, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Στρες.
1: Σήμερα. Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
1: Α, ναι.
2: Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό
2: group
1: σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθη.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Και στη γυναίκα σου πήρε σοκολατένιο από.
2: Επειδή κάθε χρόνο παίρνω ένα αυγουλάκι.
1: Είσαι άνθρωπος. Του Αγίου Βαλεντίνου μη δεις λουλούδια, δεν τα θες καθόλου. Το αυγό όμως.
2: Το αυγό είναι ναι. Το άλλο που είναι πιο μαζικό. Πού να βάλω χέρι στο αυγό.
1: Ναι.
2: Όχι, ρε, σιγά μην βάλω χέρι στο αυγό τη γυναίκα μου. Παίρνω δικό μου.
1: Θα
2: έπρεπε να μου παίρνει βεβαίω.
1: Σιγά μην βάλω χέρι στο αυγό τη γυναίκα μου.
2: Που εν μέρει έχω βάλει βέβαια, το σκεφτεί μεταφορικά. Έχω βάλει χέρι στο αυγό τη. Απλώ δεν είναι
1: το
2: πασχαλινό.
1: Το πουλάκι. Και έγινε και ωραία οτοκία.
2: Είδες που τελικά μέσα από βλακεία βγαίνει μια αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Καλή τα συνέχεια. Καλά κομμάτια φεύγουν πρώτα, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Θα μου πεις βέβαια, αυτό δεν ισχύει πάντα, γιατί και εσύ που δεν είσαι και εξαιρετικό κομμάτι.
2: Πρώτος, πάλι δεν με πρόλαβες.
1: Όχι, έφυγες πρώτος, αλλά δεν είσαι και τόσο εξαιρετικό κομμάτι. Και έφυγες και δύο φορές κιόλας. Έτσι, δηλαδή μπήκες και λίγο στο ράφι και αμέσως βρέθηκε η δέσποινα κριτικού να σαρπάξει αυτό.
2: Σου, δεν με πρόλαβες. Δεν έφυγα πρώτος. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσουν εκεί.
1: Είναι έξω εκεί, ζούγκλα. Ό,τι κομμάτι υπάρχει, κυκλοφορεί, το πιάνει κάποια, το καπαρώνει. Τρομερό δηλαδή.
2: Εσύ μάλλον κάθεσαι στο ξέφωτο, ενώ η Άννη είναι μέσα στη ζούγκλα και ψάχνει. Και εσύ είσαι στο αίθριο. Μάλλον. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Την έχεις ακούσει αυτή τη λέξη, τη βουστροβιθόν?
2: Νομίζω πως ένα την έχω ακούσει.
1: Βουστροβιθόν από μένα?
2: Νομίζω, ναι.
1: Αποκλείεται. Αυτό το βουστροβιθόν λεγότανε για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Που η κίνηση ποια είναι? Γράφεις από αριστερά προς τα δεξιά, μετά από δεξιά προς τα αριστερά. Σαν σίγμα. Οπότε
2: ναι,
1: είναι η κίνηση που κάνει το βόδι στο αλέτριο όταν οργώνει, που πάει για να πιάσει όλη την περιοχή. Φανταστικό.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Τι θυμάσαι?
2: Θυμάμαι τη λέξη.
1: Και θα θυμάσαι και το τελικό του σίγμα.
2: Ένα βόδι, ναι, το οποίο κάνει μια.
1: Α, το οποίο βόδι.
2: Είναι στο χωρά. Το βόδι στο χωρά.
1: Μήπως επιτύσσει τη οικογένεια. Για πες.
2: Ήταν πολύ καλό και να εκνευριστώ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εσύ γενικά δυσκολευόσουν ή σου ήταν εύκολο να βρεις κορίτσι?
2: Δυσκολευόσουν λίγο.
1: Και μπράβο σου, γιατί η ψυχολογία λέει ότι όσο πιο έξυπνος είναι ένας άντρας, τόσο πολύ δυσκολεύεται να βρει κοπέλα. Σύντροφο.
2: Δεν ήταν αυτό.
1: Γιατί σου λέει, άμα είσαι πάρα πολύ έξυπνος, όπως είσαι καλή ώρα.
2: Ναι.
1: Σημαίνει ότι έχεις πιο υψηλές προσδοκίες.
2: Ναι, αυτό ήταν.
1: Έχεις πιο, λέει, βαθιά σκέψη, βαθύ τρόπο σκέψης.
2: Ναι.
1: Και πολύ πιο αναλυτική θεώρηση των σχέσεων.
2: Ήθελα να βρω μια γυναίκα να μιλήσω, να μπορέσω να συζητήσω, να είναι στο ίδιο επίπεδο με μένα. Γι' αυτό δεν έβρισκα.
1: Δεν σου έφτανε μόνο ο σωματικός έρωτας που μπορείς να τον έχεις
2: στο κεφάλι. Ναι, εντάξει τώρα. Αυτό θα μένει μετά. Η πνευματικότητα είναι που με δυσκολεύει.
1: Ακριβώς, η σύνδεση. Γι' αυτό, γιατί.
2: Δεν μπορούσα να συνδεθώ. Και όταν πήγαινα να συνδεθώ, μου έλεγε σύνδεση μη εφικτή. Και λέει, τι
1: να τσεκάρετε το WiFi.
2: Δεν έχω σήμα, λέω. Ποιος είναι ο κωδικός?
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Είσαι φουλ ερωτεύσιμο όταν σε βλέπει. Δηλαδή, η άλλη με το που σε βλέπει με το παιδί.
2: Μετά με ζήσει είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, εντάξει. Το που δεν ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω και σε βλέπω με το παιδί και βλέπω ότι. Είναι ότι δεν το έχει τη διαδικασία για να κάνουμε το παιδί. Εκεί θα χαλάσει το γλυκό. Όταν θα σε πάρω από τη Δέσποινα Κρητικού και θα σε βάλω στο κρεβάτι μου, εκεί μετά θα φανεί το πρόβλημα.
2: Εκεί θα φανεί το πρόβλημα.
1: Άμπαλο. Ναι, αλλά γιατί... τα βγάζει. Βγάζει όμορφα παιδιά. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Τι να κάνουμε, ρε
1: φίλε. Χάνεις, κάτι χάνει,
2: ακριβώς. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Υπάρχουν η βασική ενδεκάδα, υπάρχουν και παγκίτε.
1: Ναι. Και κάποιε φορέ οι παγκίτε μπαίνουν μέσα και τη βάζουν την κολάρα.
2: Ακριβώς. Έχουν πει παίχτε το 92 και καλά για αλλαγή να ξεκουραστεί ο μεγάλο τάρ να πάρει ανάσε και βάλε γκολ ο παγκίτη.
1: Και τι φταίει εσύ που σου λείπουν μάτ.
2: Δύο φορέ, δύο γκολάκια.
1: Φταίει εσύ που σου λείπουν μάτ. Δεν φταίει εσύ,
2: ακριβώς,
1: αλλά προσπαθεί.
2: Ο προπονητή φταίει. Άμα δεν σε προπονεί καλά ο άλλο, πώ να μπω να παίξω κρύο, άμα δεν με ζεσταίνει. Έτσι, αίμα να τα λέμε όλα τώρα. Κακά τα ψέματα, άιντε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γαύρο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
10: I think our house has moved.
9: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
11: How the hell is that even possible?
9: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
12: Oh my God, run!
9: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Σύνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έτσι. Άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, Στάθη.
2: Και άλλοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχουν λεφτά στο λογαριασμό.
1: Είσαι σε αυτή την περίπτωση.
2: Είπα εγώ ότι και εγώ. Είπα και εγώ δουλεύω από το πρωί στο βράδυ. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είπα και άλλοι. Δεν μίλησα για μένα, εκπροσώπησα τους άλλους.
1: Εγώ πάντως θέλω, άμα ξαναγυρίσω στη ζωή σαν άνθρωπος, να γυρίσω ο Στάθης Χριστοφορίδης. Τίποτα.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει, τώρα βλέπετε μόνο αυτό που φαίνεται από πίσω. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.
1: Δεν με ενδιαφέρει το ψυχικό απόθεμα
2: από πίσω.
1: Με ενδιαφέρει ο υδρότας που έχει ρίξει. Τίποτα. Εγώ το ξέρω.
2: Έχω ρίξει άλλα πράγματα.
1: Μοναδικό οι δύο περιπτώσεις που έχει υδρώσει δύο φορές είναι πιστεύω για τη δημιουργία αυτών των τέκνων. Και όπως μας έχει πει
2: και μια φορά
1: ίδιος,
2: στο τέννις.
1: Και μια φορά στο τέννις. Και όπως μας είπες για το δεύτερο τέκνο, δεν πολύ ίδρωσες κιόλα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Ε, τι φλόρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Τζάμπα το ύψος μπορεί που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο Νεφ. Nef.gr. Nef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Easy Movie Experience powered by DAY.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα Άνω Λιώσια, μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη λεωφόρο Φυλής. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 νεαρά άτομα, κινούμενο στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Άνω Λιώσια, βγήκε από την πορεία του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί θερμοκρασία και θα φτάσει στα υπηρετικά του 37 με 38 και κατά τόπο του 39 βαθμού.

Αρκαδία. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Σερών παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, διαβεβαιώνοντας πως διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση τους. Η εθνική ομάδα μπάσκετ νίκησε εύκολα την Κύπρο στο Telecom Center Athens με 82-75 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας της για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Easy weather. Γενικά έθρεος ο καιρός με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το μυστικό λοιπόν για να αναζωπηρώσεις τη σχέση. Και πρόσεξε, γιατί έψαξα να βρω το μυστικό. Όχι, που να σε βολεύει εσένα.
2: Το δεύτερο παιδί.
1: Να μην έχεις και τον άλλον δίπλα σου συνέχεια. Γιατί χαρήκαμε. Υπάρχει και η θεραπεία του ζευγαριού. Υπάρχει και να κάνεις ατελείωτο σουξουμούξου. Όχι. Δεν θέλω.
2: Το ένα κοστίζει, το άλλο κοστίζει ψυχολογικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Σύμφωνα καινούργια έρευνα. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Psychophysiology.
2: Psycho, ρε, αυτό είμαστε.
1: Λοιπόν, ή αν πας και να τρέξεις στα παλιά σου άλμπουμ, στο Facebook, στο Instagram, σε παλιά φωτογραφικά άλμπουμ,
2: σε παλιά social media όπως το MySpace, για όσους θυμούνται και είχανε. Ναι.
1: Αν όχι, πρέπει να βρεις κοινές φωτογραφίες σας.
2: Α, κοινές, το δυο μας.
1: Είναι το δυο μας.
2: Νόμιζα με τον εαυτό μου θα τα βρίσκα. Πρέπει να κατάλαβα. Δεν θα είναι ο άλλος εκεί, αλλά θα είναι σαν να είναι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Πάρεις τη φωτογραφία.
1: Ναι, εσύ τι θες, να πας να ψάξεις να βρεις και όλες τις πρώην σου εκεί πέρα να παίρνεις την ατζέντα τηλέφωνο στο MySpace.
2: Τον εαυτό μου να ψάξω και να θυμηθώ.
1: Όχι. Στιγμές όμορφες που είχες περάσει με το τέρι σου. Όχι μόνο εσύ. Οπότε λέει αυτό, λέει, σου ξυπνάει, σου αυξάνει τον ενθουσιασμό και τη συζυγική ικανοποίηση. Γιατί θυμάσαι. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή
2: σωστό είναι αυτό που λες. Χωρίς πλάκα.
1: Βέβαια.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best of Summer Edition.
1: Τι να έχω πολύ λάδι εγώ, ε. Να ξέρεις, γιατί βάζουμε δικό μας. Εσύ από πού το βρήκες?
2: Τι σε νοιάζει, πήκα. Τι έγινε, φορικά. Σου κόπηκε το γέλιο?
1: Μου κόπηκε, μου κόπηκε.
2: Δεν το περίμενες?
1: Τουλάχιστον λέω με το λαδάκι.
2: Ναι, ούτε τώρα με το λάδι. Παιδί, πρέπει να βρεις κάτι άλλο τώρα. Γάλα, α πούμε, να τη πω. Έλεγε στην Παρασκευή στο γάλα, έχετε γελάδια.
1: Όχι. Και δεν είμαι και σε κατάσταση εγώ να βγάλω τίποτα. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
2: Δεν θέλω τέτοιο.
1: Πέτυχε όδη μου. Ε, καλά, άμα έφτανε σε σημείο να μην είχε να πει γάλα.
2: Δεν είχα να φάω, ναι. Θα το έπαιρνα. Και ακριβά, θα το πλήρωνα και χρυσάφι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is gonna be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα σε καλό σου με τρόμαξες.
5: Στη σειρά σου καλέ.
4: Άσε τα ου και ου σε μένα.
5: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50% στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
10: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας Νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει
2: μήνυμα. Είναι spam ο Νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω πιάσει στην ομιλία.
1: Όχι, ναι, πάει.
2: Καλά, έχουμε κάνει και σχέση.
1: Όχι, λέω για μας.
2: Μου ζητάει κάτι χρήματα. Αλλά φαντάζομαι δεν είναι τίποτα με το αυτό.
1: Όχι, λέω για μας. Εμείς πέφτουμε θύματα των Νιγηριανών δικηγόρων και των αυτοκρατόρων που μας έχουν αφήσει χρήματα. Ο δικός είναι κανονικός.
2: Συνεχίζεις,
1: συνέχισε αυτό που κάνεις. Εσύ το κάνεις καλά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καρδένες, να θυμάσαι. Δεν θα πω την εταιρεία.
2: Α, ναι.
1: Που τελείωνε σε ντόρο.
2: Ναι. Τι, μόνο το fuck δηλαδή έκανε έτσι.
1: Δεν ήταν fuck.
2: Τι ήταν, ε?
1: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήταν fuck ντόρο.
2: Fuck ντόρο. Ε, τι.
1: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήταν φακά.
2: Όχι φακά.
1: Ναι, ρε φίλε, τι ήταν fuck α.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Fuck α ντόρο.
2: Είχε
1: και ερωτηματικό στο τέλος. Fuck α ντόρο. Όχι fuck.
2: Εμένα αυτό μου κάνει. Fuck α ντόρο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
12: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
13: I think our house has moved.
12: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
14: How the hell is that even possible?
12: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
15: Oh my God, run!
12: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
16: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Μεγάλη κινητοποίηση έγινε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Γιώφυρου, καθώς ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στις όχθες του ποταμού, στο σημείο της εκβολής του στην παραλιακή του Ηρακλείου, δίπλα στο Παγκρίτιο Στάδιο, και έμεινε να κρέμεται μόλις λίγα εκατοστά από το νερό. Στα Νολιώσια, μια 17χρονη κοπέλα χάσε τη ζωή της σε τροχαίο στη λεωφόρο Φιλής. Στο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 νεαρά άτομα, κινούμενο στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια, βγήκε από την πορεία του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κεγγίλιας επισκέφθηκε σήμερα το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά. Τόνισε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί θερμοκρασία και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 36, στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Εύκολα την Κύπρο στο Telekom Center Athens με 82-75 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Easy weather.
0: Γενικά έθερος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι, και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί δική σου θα έρθα και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα ήταν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως σε εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι του.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Η Meg Ryan είχε κάνει ακρόαση και τώρα θα μπει το τραγούδι. Θα σου δώσω λοιπόν ένα τραγούδι που ήταν από το soundtrack και το οποίο κέρδισε, είχε και υποψηφιότητα για Oscar και τα λοιπά και Emmy και... My
2: Cuts The Musical
1: My Endless Love.
2: My Endless Love, μάλιστα.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί νόμιζες ότι τραγουδούσα το Cuts, το musical της Γάτες. Για θα σου εξηγήσω γιατί. Τι έλεγα εγώ? My Memory. Μπέρδεψες τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν μπέρδεψα τα τραγούδια.
1: Τι τραγούδια μπέρδεψες?
2: Νόμιζα ότι μία γάτα έσκουσε αυτό. Κανένα τραγούδι δεν μπέρδεψα.
1: Α, νόμιζα
2: δηλαδή,
1: ότι
2: μπέρδεψα. Τότε,
1: Είσαι
2: σε τέτοιο σημείο αυτοπεποίθηση που πίστεψε ότι νόμιζα ότι τραγουδούσε το Memories.
1: Ναι.
2: Και όχι ότι έσκουζε σαν γάτα.
1: Ναι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
2: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: things that I've got.
1: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
2: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
3: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
2: Θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
3: πει. Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
2: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
3: Μια χαρά ήμουν. Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε.
2: Αν
3: επειδή με φάγατε,
2: στιγμή,
3: επειδή
2: ναι.
3: με κατεμιάσατε.
2: Ναι,
3: τέταρτο ταξίδι.
2: Σου είπα τι
3: θεωρία. Θα πεις παιδιά έχεις. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%.
2: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
3: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις ότι είναι sold out.
2: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
1: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια. Από εκεί και πέρα, η εικόνα είναι αρκετά καλή. Η κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Και νεότερα, βεβαίως, θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγες την ιστορία όταν ανέβαινες πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πράγμα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το παίρνει.
1: Α, εννοεί την έδρα να πω ότι.
2: Δεν είπε την κίνηση.
1: Ο Περικλή.
2: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσό αιώνα του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνθρωπο είναι που όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσε φορέ σε σήκωσε, δηλαδή, και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλέ φορέ. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνει παρουσιαστή.
2: Και.
1: Δεν έγινα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκχες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο Origins Casino Mont Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Origins Casino Mont Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πάσχοπουλου. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε νωρίτερα το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά. Τόνισε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια, γνωστός ζωγράφος και ποιητής. Τα ίχνη του καλλιτέχνη είχαν χαθεί εδώ και ημέρες και όταν έσπευσαν στην οικία του οι αστυνομικοί τον εντόπισαν νεκρό. Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η σημαντική κυκλοφορία του και το μήνα Σεπτέμβριο, όπως είπε ο καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ Δημήτρης Παρασκευής. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και κατά τόπο στους 39 βαθμούς Κελσίου. Μία ακόμη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από οργανωμένη ομάδα που παρίστανε τους λογιστές εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές. Με τη δράση να εντοπίζεται κυρίως στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιοφάλιρο. Συνελήφθησαν ένα 41 ετών και ένα 44χρονο σε Μενίδη και Άνω Λιώσια αντίστοιχα. Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την απάντησή του στους νέους δασμούς της εξαγωγής χάλιβα και αυτοκινήτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους οποίους ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτόνων έπειτα από την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Μπορεί από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γαύρο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδρ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί θερμοκρασία και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα υπάρχει σε πολλές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης. Συγκεκριμένα σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Έτολα Καρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Μαγνησία, Ροδόπη Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, νησιά Ιωνίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιωαννίνων, Καρδίτσα, Σέρες, Αχαΐα και Αρκαδία. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια. Γνωστός ζωγράφος και ποιητής. Στα ίχνη του καλλιτέχνη είχαν χαθεί εδώ και ημέρες και όταν έσπευσαν στην οικία του, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν νεκρό. Μια ακόμη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από οργανωμένη ομάδα που παρίστανε τους λογιστές εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, με τη δράση να εντοπίζεται κυρίως στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιοφάλιρο. Συνελήφθησαν ένα 41 ετών και ένα 44χρονο σε Μενίδη και Άνω Λιώσια αντίστοιχα. Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η σημαντική κυκλοφορία του και τον μήνα Σεπτέμβριο. Όπως είπε ο καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΗ Δημήτρης Παρασκευής. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, διαβεβαιώνοντας πως διαθέτει

0: weather.
1: Γενικά έθρος ο καιρός με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την πληγή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου.
2: Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
6: Εκπτώσει νεφ-νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τι νύχτε που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτο. Ντου του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπέ φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσει νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώληση, στα καταστήματά μα και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
3: Στη σειρά σου, καλέ.
2: Άσε τα ου και ου σε μένα.
3: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη κινητικότητα. Πολλοί ταξιδιώτες είναι αυτοί που ξεκινούν τώρα την καλοκαιρινή τους απόδραση και ακόμη περισσότεροι είναι αυτοί που επιστρέφουν. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες, ενώ στις πύλες εισόδου Αττικής έφτασαν συνολικά 50.707 ταξιδιώτες. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί θερμοκρασία και θα φτάσει στα επιρροτικά του 37 με 38 και κατά τόπους στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η σημαντική κυκλοφορία του και τον μήνα Σεπτέμβριο. Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Η κυβέρνηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να κόψει όλους τους οικονομικούς πόρους του Ιράν, απευθύνοντας προειδοποίηση σε κάθε χώρα που συνεχίζει να υποστηρίζει την Τεχεράνη.
10: Easy Sports.
11: Η ελληνική αποστολή με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε την παρουσία της στην ελεύθερη πάλη των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο. Ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης και ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 86 και 97 κιλά αντίστοιχα, ενώ ο Αζαμάτ Χωσόνοφ κατέκτησε το χάλκινο στα 125 κιλά. Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στη Ξηφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων.
10: Easy weather.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Μπορεί από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
4: I think our house has moved.
3: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
5: How the hell is that even possible?
3: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
6: Oh my God, run!
3: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Στο σημείο βρίσκονται 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 21ης και 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, καθώς και ο Δήμος Παγκαίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε νέες μειώσεις φορολογικών συντελεστών, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξακολουθεί η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και Περιφέρεια, με νέους δήμους να καταγράφουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ανάμεσά τους η Φιλοθέα Ψυχικό και Παπάγου Χουλαργός, ενώ το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος Αυγούστου, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επόμενη έκθεση του ΕΟΔΗ. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμανιά του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη κινητικότητα. Πολλοί ταξιδιώτες είναι αυτοί που ξεκινούν τώρα την καλοκαιρινή τους απόδραση και ακόμη περισσότεροι είναι αυτοί που επιστρέφουν. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα προσωπικόσβοηθός.gov.gr. Η Κίνα προειδοποίησε ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αφού η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα αποκόψει τους οικονομικούς πόρους του Ιράν και απείλησε τις χώρες που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Τεχεράνη.
8: Easy Sports.
9: Κατά την τρίτη μέρα των αγωνισμάτων κολύμβησης των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγονται στο Τάραντο, η Άρτεμις Βασιλάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο. Ο Δανίλ Γιουρτζίδης το ασημένιο στα 400 μέτρα μεικτή ατομική, ενώ ο Ανδρέας Βαζέος εξασφάλισε το χάλκινο στα 100 μέτρα ελεύθερο. Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξεφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων.
8: Easy weather.
9: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέψτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Μα σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου, καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα! Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα! Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαγορίου Ανίνων. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ και 3 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε νέες μειώσεις φορολογικών συντελεστών, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στις 31 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών. Εξακολουθεί η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και περιφέρεια, με νέους δήμους να καταγράφουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ανάμεσά τους η Φιλοθέη, Ψυχικό και Παπάγου Χολαργός, ενώ το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Μια ακόμη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από οργανωμένη ομάδα που παρίστανε τους λογιστές ξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, με τη δράση να εντοπίζεται κυρίως στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιοφάλιρο. Συνελήφθησαν ένα 41 ετών και ένα 44χρονο σε Μενίδη και Ανολιώσια αντίστοιχα. Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την απάντησή του στους νέους δασμούς στις εξαγωγές χάλιβα και αυτοκινήτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους οποίους ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτόνων έπειτα από την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών.
8: Sports. Η ελληνική αποστολή με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε την παρουσία της στην ελεύθερη πάλη των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο. Ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης και ο Ντάουρεν Κουρουγκλίεφ πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 86 και 97 κιλά αντίστοιχα, ενώ ο Αζαμάτ Χωσόνοφ κατέκτησε το χάλκινο στα 125 κιλά. Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στη ξυφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων.
9: Easy weather.
8: Έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
0: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου, φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκθεση στην περιοχή Ξηρόλιβαδο Βέρειας. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορών της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Στις 31 Αυγούστου λήγει προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών. Εξακολουθεί διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και Περιφέρεια, με νέους δήμους να καταγράφουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ανάμεσά τους η Φιλοθέη Ψυχικό και Παπάγου Χολαργός, ενώ το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος Αυγούστου, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επόμενη έκθεση του ΕΟΔΗ. Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός και ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump. Σε νέα ανάρτησή του αναφέρει: οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Δεδομένου ότι δεν αναμένουμε πλέον να έχουμε πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
6: Sports.
7: Κατά την τρίτη μέρα των αγωνισμάτων κολύμβησης των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγονται στο Τάραντο, η Άρτεμις Βασιλάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο, ο Δανίλ Γιουρτζίδης το ασημένιο στα 400 μέτρα μεικτή ατομική, ενώ ο Ανδρέας Βαζέος εξασφάλισε το χάλκινο στα 100 μέτρα ελεύθερο. Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξυφασκία, στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων.
6: Easy Weather.
7: Γενικά έθρος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Is

0: Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50% στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη κινητικότητα. Πολλοί ταξιδιώτες είναι αυτοί που ξεκινούν τώρα την καλοκαιρινή τους απόδραση και ακόμη περισσότεροι είναι αυτοί που επιστρέφουν. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί θερμοκρασία και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους στους 39 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στις 31 Αυγούστου λήγει προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός και ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump. Σε νέα ανάρτησή του αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, δεδομένου ότι δεν αναμένουμε πλέον να έχουμε πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
7: Easy Sports.
6: Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξηφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων. Κατά την τρίτη μέρα των αγωνισμάτων κολύμβησης των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγονται στο Τάραντο, η Άρτεμις Βασιλάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο, ο Δανίλ Γιουρτζίδης το ασημένιο στα 400 μέτρα μεικτή ατομική, ενώ ο Ανδρέας Βαζέος εξασφάλισε το χάλκινο στα 100 μέτρα ελεύθερο.
7: Easy weather.
6: Για αύριο Τετάρτη, 26 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
5: I think our house has moved.
4: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
6: How the hell is that even possible?
4: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
7: Oh my God, run!
4: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους,

0: Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και πες την κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Easy Movie Experience powered by the E.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
4: με 10 χρόνια εγγύηση. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα. 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
11: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δούλα από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Α, μα σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Easy Movie Experience, powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr /easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Easy Movie Experience, powered by Day.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για μπογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου?
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους, από την Τανάκη.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is gonna be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Easy Movie Experience powered by DAY.
8: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
7: Easy Movie Experience powered by DAY.
9: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr/κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Η Ζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Had to beat it to get to the best now.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Πανσέλινος, σινεμά και Άπερολ. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται στο πιο ατμοσφαιρικό θερινό σινεμά της πόλης. Έλα με τους φίλους σου σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι στον κόσμο του Stanley Kubrick, κάτω από τον έναστρο ουρανό, παρέα φυσικά με Άπερολ Spritz. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Όταν η Πανσέλινος συναντά το εμβληματικό σινεμά και τη χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση του Aperol, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου ζήσε μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη στον Stanley Kubrick στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτών.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ. Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breezy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Μπορεί από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου?
0: 7 ερωτήσεις, καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήλθατε εδώ στον Easy 97,2 με τα μεσονύχτια. Ξημέρωσε Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Άλλη μία θερμή νύχτα. Η αλήθεια είναι ότι τη ζούμε. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου. Στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Και όπως πάντα θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με την πολιτική μας ενημέρωση. Όσο λοιπόν να πούμε πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, η προεκλογική περίοδος θα εγκαινιαστεί επίσημα και με την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τώρα το ερώτημα για την Νέα Δημοκρατία αποτίθεται είναι το εξής. Ποιος είναι τελικά ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Αντώνης Σαμαράς? Ο επικεφαλής λοιπόν της Ελλάς έχει δείξει με το νέο του κόμμα μια δυναμική, επανακάμπτοντας τη δεύτερη θέση. Ωστόσο, από πολλά γαλάζια στελέχη εκτιμάται ότι έχει ένα ταβάνι, θα λέγαμε, που δεν πρέπει να τους ανησυχεί. Ακόμα και στην ισχυρή πιθανότητα διεξαγωγής δεύτερων εκλογών, δεν βλέπουν πώς μπορεί να φτάσει πολύ πάνω από την ζώνη του 20%. Και αυτό αν καταφέρει να κερδίσει τη στήριξη πιο αριστερόστροφων, θα λέγαμε, ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Κάτι τέτοιο δεν θα επηρέαζε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν ισχύει όμως και για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα επιχειρήσει να προσεγγίσει το παραδοσιακό συντηρητικό κοινό της γαλάζιας παράταξης, και αυτό φαίνεται και από τις επαφές του, σύμφωνα με πληροφορίες. Έχει απήχηση στη Πελοπόννησο και αν καταφέρει να πετύχει τη στήριξη καραμανλικών, ιδιαιτέρως θα λέγαμε στην Βόρεια Ελλάδα, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα για την σημερινή ψηφοφορία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ζημιά που θα κάνει θα είναι μεγαλύτερη στα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, στην Πειραιώς δεν μπορούν να εφησυχάζουν. Η κριτική που ασκεί στις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σκληρή. Η κριτική που ασκεί στις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σκληρή και θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα, τόσο για τα εθνικά ζητήματα όσο και για την οικονομία. Τώρα, όσον αφορά τη στάση του Μαξίμου, δεν φαίνεται να το συμφέρει αυτή τη στιγμή να ανοίξει μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά, δείχνοντας τέτοια σημάδια φόβου. Δείχνει να βρίσκεται περίπου στο 30% που δείχνει ασφάλεια και προοπτική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έκοψε πριν το καλοκαίρι την εκλογολογία υπό τον κίνδυνο οι υπουργοί, βουλευτές και τα στελέχη να κατεβάσουν τα μολύβια και να αφιερωθούν μόνο στον προσωπικό τους προεκλογικό αγώνα. Από τη στιγμή πάντως να πούμε που ο Αντώνης Σαμαράς κρίνει, όπως έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας, πως τον ευνοεί να εμφανίζεται ως κανονικό κόμμα στις δημοσκοπήσεις και να πατήσει σχετικά γρήγορα, θα λέγαμε, το κουμπί, είναι φυσικό και η τακτική της γαλάζιας παράταξης να αλλάξει. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις, με όλες τις δυνάμεις να περιλαμβάνονται σε αυτές, θα είναι ο οδηγός των εξελίξεων, καθώς θα φανεί συνολικά η επιρροή του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και κατά το πόσο έχει τη δυναμική ενδεχομένως και ενός διψήφιου ποσοστού. Αυτά λοιπόν σχετικά με το θέμα της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά ποιον πραγματικά φοβάται, Αλέξη Τσίπρα ή Αντώνη Σαμαρά? Αντώνη Σαμαρά ή Αλέξη Τσίπρα? Συνεχίζουμε με τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο,
Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι ένα από τα μέτρα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η μείωση αυτή θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη. Όσον αφορά τώρα τη μείωση της προκαταβολής φόρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά διευκρίνησε ότι ακόμη δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, όπως και της 13ης και 14ης σύνταξης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αυτά είναι συγκεκριμένα κόστη, περίπου 1,5 δισεκατομμύρια για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και 2,5 δισεκατομμύρια για τις συντάξεις. Και τέτοια δημοσιονομικά περιθώρια δεν υπάρχουν, τόνισε. Συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου. Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με το σχέδιο λοιπόν νόμου, σε ό,τι αφορά το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, σε ό,τι αφορά λοιπόν με το σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής του προτινόμενου πλαισίου, η έννοια των απαιτούμενων όρων για την εφαρμογή του, οι κατηγορίες δικαιούχων στεγαστικής αρρωγής, καθώς και τα ανώτατα όρια αυτής. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα ενός συγκύριου να λάβει το σύνολο της στεγαστικής αρρωγής για επισκευή ή ανακατασκευή πληγέντος κτηρίου. Επίσης, επανακαθορίζονται οι όροι χορήγησης πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής για σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές. Επιπλέον, καθιερώνεται κατά γενικό και οριζόντιο τρόπο αφορολόγητο και ακατάσχετο καθεστώς αναφορικά με την στεγαστική αρρωγή που χορηγείται μετά από φυσικές καταστροφές. Ορίζεται ρητά ότι οι ρυθμίσεις στεγαστικής αρρωγής για κτηριακές εγκαταστάσεις ασφαλισμένων επιχειρήσεων εφαρμόζονται για το ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Ακόμη καθιερώνεται ενιαία διαδικασία για τον καθορισμό των δικαιούχων και την χορήγηση στεγαστικής αρρωγής, η οποία διενεργείται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Οι άδειες εξειδικεύονται τα στάδια καταβολής αναπερίπτωσης στεγαστικής αρρωγής και θεσπίζονται υποχρεωτικοί έλεγχοι για κάθε στάδιο της διαδικασίας. Επίσης, επανακαθορίζεται το πλαίσιο χορήγησης λοιπόν μορφών ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές με τη θέσπιση νέου ορίου. Περαιτέρω τώρα προβλέπεται ρητά η παραχώρηση μεταχειρισμένων και μη κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό οικίσκων σε δημόσιο ιδιωτικό φορέα, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές κτηρίων του δημοσίου τομέα. Ορίζεται ότι η στεγαστική αρρωγή μπορεί να καλύπτει το σύνολο της πληγήσεως επιφάνειας του κτηρίου. Αυτό λοιπόν σχετικά με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και το νέο πλαίσιο μέτρων ουσιαστικά στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Και συνεχίζουμε με την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Οι αποφάσεις αναφερόμενοι για τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι αποφάσεις λοιπόν ένταξης αφορούν δύο έργα τα οποία εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της δράσης προκειμένου να χορηγηθεί συμπληρωματική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα το έργο Heron με στόχο τη δημιουργία του πρώτου κέντρου αριστείας ρομποτικής στην Ελλάδα για την προώθηση της ρομποτικής στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της βιομηχανικής καινοτομίας. Υλοποιείται από τον ΕΚΑΘΗΝΑ, το οποίο συντονίζει το έργο με τη στήριξη του Ιταλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας. Το έργο COP Nano με στόχο τη δημιουργία ενός νέου αυτόνομου και βιώσιμου κέντρου αριστείας στα οργανικά και εκτυπωμένα ηλεκτρονικά και τις νανοτεχνολογίες, αξιοποιώντας το διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο. Να πούμε ότι η δράση ως ομαδική επιχειρησιακή δράση του προγράμματος Horizon Ευρώπη αποσκοπεί στη δημιουργία κέντρων αριστείας ή και στην αναβάθμιση ακόμη φυστάμενων κέντρων σε χώρες ή και στην αναβάθμιση ακόμη φυστάμενων

Καλώς ήλθατε λοιπόν και πάλι μετά τη σύντομη διακοπή μας εδώ στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε με την διεθνή μας ενημέρωση. Ο εμπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά καλά κρατεί. Ο εμπορικός πόλεμος καλά κρατεί και αναζωπυρώθηκε καθώς ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έριξε λάδι στη φωτιά με αυτό που χαρακτήρισε ως φρουρητικό λίσθημα, αποκαλώντας την βορειοαμερικανική χώρα μία πολιτεία. Τα σχόλια του Vance έγιναν κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στο Maine, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump ανακοίνωσε ότι θα διπλασίαζε τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω έναν εμπορικό πόλεμο που έχει και πάλι φουντώσει. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Καναδάς είναι μια χώρα, συγγνώμη, φρουρητικό λίσθημα, είπε χαρακτηριστικά ο Vance, προκαλώντας γέλια από το ευρύ πλήθος, που ήταν στην πραγματικότητα ένα λάθος. Ο 42χρονος αντιπρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι ο Καναδάς θα δεχόταν εισβολή από μια ξένη χώρα αν δεν βρισκόταν υπό την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών και πως αντιδρά στην πραγματικότητα ο Καναδάς σε αυτό, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους του Maine δίκαια, όχι βέβαια, επιβάλλουν γελίους δασμούς και άλλες μη δασμολογικές χρεώσεις στα προϊόντα του Maine που εισέρχονται στον Καναδά, είπε. Έχουμε βαρεθεί αυτό. Στην πραγματικότητα θα λάβουμε αντίπεινα κατά των αθέμητων εμπορικών πρακτικών, είτε προέρχονται από την Κίνα είτε από τον Καναδά. Τα σχόλια του J.D. Vance ήρθαν μετά από ένα ταραχώδες, θα λέγαμε, Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, όπου τέθηκαν σε ισχύ δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22ης Αυγούστου. Οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου, αλλά ο Donald Trump διέταξε τριήμερη καθυστέρηση λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Αυτά λοιπόν σχετικά με το φρουρητικό ολίσθημα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο J.D. Vance, και συνεχίζουμε με το στενό του Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο επικίνδυνες, θα λέγαμε, θαλάσσιες ζώνες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με δεκάδες περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε μόλις 6 μήνες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 68 συμβάντα στον κόλπο, τον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Κατά μέσο όρο καταγράφεται ένα περιστατικό κάθε 2,5 μέρες. Ο απολογισμός είναι βαρύς. 20 ναυτικοί ή λιμενεργάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, 35 τραυματίστηκαν, ενώ ένας άνθρωπος παραμένει αγνοούμενος. Σχεδόν τα μισά περιστατικά αφορούσαν πετρελαιοφόρα, ενώ στόχοι έγιναν επίσης πλοία μεταφοράς, εμπορευματοκιβωτίων και πλοία μεταφοράς χίδιν φορτίου. Η Βρετανική υπηρεσία χαρακτηρίζει τα 47 από τα περιστατικά ως επιθέσεις. Η ένταση δεν ήταν ίδια σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Στην πρώτη φάση καταγραφόταν περίπου ένα περιστατικό κάθε 2-2,5 μέρες, ενώ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η συχνότητα μειώθηκε σημαντικά. Μετά την κατάρρευση της συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, τα επεισόδια αυξήθηκαν και πάλι. Αυτά σχετικά με το στενό του Ορμούς, να δούμε πότε θα τελειώσει αυτό. Και συνεχίζουμε με τα φοβερά διαδοχικά κύματα καύσωνα. Τουλάχιστον 35.000 επιπλέον θάνατοι στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί από τον καύσωνα. Έχουν χάσει τη ζωή τους 35.000 άνθρωποι, περισσότεροι μάλλον, κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών κυμάτων καύσωνα που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.

Καλοκαίρι σε σχέση με τον αναμενόμενο αριθμό θανάτων, σύμφωνα με μέχρι στιγμής ελλειπή στοιχεία που καλύπτουν μόλις περίπου το μισό της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Σύμφωνα με άρθρο που αναφέρει ο Guardian. Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα μόνο σε τρεις από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάω για Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, έχει ήδη ξεπεράσει τις 25.000 σύμφωνα με τα προσωρινά εθνικά στοιχεία. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο τελικός απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά όταν συγκεντρωθούν και οριστικοποιηθούν τα στοιχεία του Αυγούστου. Τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που έπληξαν τη Δυτική Ευρώπη από το Μάιο κατέριψαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε εκατοντάδες μετεωρολογικούς σταθμούς, ενώ η Γαλλία κατέγραψε την υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία στην ιστορία των μετρήσεών της. Στη Γερμανία τώρα καταρρίφθηκαν θερμοκρασιακά ρεκόρ για τρεις συνεχόμενες ημέρες στα τέλη Ιουνίου, όταν 46 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες παρέμειναν επιμόνως πάνω από τους 42 βαθμούς. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τέτοια ακραία φαινόμενα όλο είναι και συχνότερα και εντονότερα. Ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων καταγράφεται στη Γερμανία. Βαρύτερος απολογισμός στη Γερμανία, η οποία ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι εκτιμάται ότι τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της αφόρητης ζέστης στο διάστημα 6 Απριλίου μέχρι και 9 Αυγούστου. Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας ανέφερε ότι μόνο κατά την εβδομάδα 22 με 28 Ιουνίου καταγράφηκαν τουλάχιστον 9.600 θάνατοι που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τις υψηλές θερμοκρασίες. Το φετινό καλοκαίρι αποτελεί το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Γερμανία όσον αφορά τους θανάτους που αποδίδονται στη ζέστη. Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ ήταν στα 8.900 οι θάνατοι το 2018, ενώ σε ένα φυσιολογικό καλοκαίρι οι σχετικοί θάνατοι συνήθως δεν ξεπερνούν στη Γερμανία τους 2.000. Αρνητικό ρεκόρ να πούμε και για την Ισπανία, όπου τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης θνησιμότητας που αποδίδονται στη ζέστη αγγίζουν, μάλλον ξεπερνούν τους 4.900. Οι χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες για την καταγραφή των στοιχείων. Η Γερμανία και η Ισπανία υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο τους θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, συγκρίνοντας καθημερινά τις θερμοκρασίες και την συνολική θνησιμότητα. Οι εκτιμήσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες, καθώς η ζέστη σπάνια αναφέρεται ως άμεση αιτία θανάτου. Η Ιταλία, που το Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης βασίζεται σε στοιχεία των Δήμων, δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει συνολικό απολογισμό. Δεν έχει. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός των θανάτων από τη ζέστη θα κυμανθεί μεταξύ περίπου 5 με 8.000. Στο Ηνωμένο Βασίλειο άγγιξαν τους 2.800, στην Αγγλία συγκεκριμένα, και το Βέλγιο κατέγραψε αύξηση της θνησιμότητας κατά 39% μεταξύ 18 και 29 Ιουνίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει ήδη από τον Μάιο ότι η θνησιμότητα που σχετίζεται με την ζέστη στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια έχει αυξηθεί περισσότερο από 30% τα τελευταία 20 χρόνια. Δυστυχώς έτσι έχουν τα θέματα αυτά, και περνάμε και να ολοκληρώσουμε με ένα άλλο θέμα, όπου οι Βρετανοί δεν θέλουν να πληρώσουν για τα έξοδα του Χάρη και της Μέγαν. Η πλειοψηφία λοιπόν των Βρετανών θεωρεί ότι οι φορολογούμενοι δεν πρέπει να υπομισθούν το κόστος της ασφάλειας του πρίγκιπα Χάρη και της οικογένειάς του, και ότι οι ίδιοι οφείλουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου ή έστω εν μέρη τα σχετικά έξοδα. Συγχρόνως, αν και οι περισσότεροι θα επιθυμούσαν την αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα σε Χάρη και πρίγκιπα Βίλιαμ, το ένα
1/3 των ερωτηθέτων κρίνει ότι οι πιθανότητες συμφιλίωσης είναι μηδαμινές. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε μετά την αποκάλυψη ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ προτίθεται να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα και την μετεκατάστασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και περνάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω.

Επιστροφή λοιπόν εδώ και πάλι στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε με την οικονομική μας ενημέρωση. Πακέτο παρεμβάσεων με άμεσο αντίκτυπο στις αποδοχές εκατομμυρίων πολιτών βρίσκεται στην τελική ευθεία εν ώψη της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να αναζητεί τον συνδυασμό μέτρων που θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα από το 2027 χωρίς να διαταράξει τις δημοσιονομικές ισορροπίες. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται μισθωτοί, εργοδότες, συνταξιούχοι αλλά και οικογένειες με παιδιά, η περαιτέρω αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η ενίσχυση οικογενειακών παροχών αλλά και η αλλαγή στον τρόπο επιβολής της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων αποτελούν ορισμένα από τα βασικά κομμάτια. Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο αλλά και την πορεία των εισόδων. Στο κυβερνητικό επιτελείο αναζητείται πάντως και μία παρέμβαση με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει την έκπληξη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ένα από τα σημαντικότερα μέτρα αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Το βασικό σενάριο προβλέπει περαιτέρω μείωση τους μέχρι και κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Εφόσον επιλεγεί η πλήρης μείωση, εξετάζεται να κατανεμηθεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, δηλαδή μισή μονάδα στις εργατικές και μισή στις εργοδοτικές εισφορές. Η παρέμβαση έχει διπλό αποτέλεσμα. Από τη μία αυξάνει τις καθαρές αποδοχές χωρίς να απαιτεί αντίστοιχη αύξηση του μεικτού μισθού και από την άλλη μειώνει το μη μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Για εργαζόμενο με μεικτό μισθό στα 1.500 ευρώ, η μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα των εργατικών εισφορών αντιστοιχεί σε όφελος 7,5 ευρώ το μήνα, πριν από τυχόν φορολογική επίδραση. Άλλα 7,5 ευρώ το μήνα θα εξοικονομεί ο εργοδότης εφόσον μειωθούν ισόποσα και οι εργοδοτικές εισφορές. Ωστόσο, υπάρχει και το πιο περιορισμένο σενάριο, να εφαρμοστεί δηλαδή μόνο η ήδη προβλεπόμενη μείωση κατά 0,5 μονάδα και αυτή να αφορά την εργοδοτική πλευρά. Σε μια τέτοια λοιπόν περίπτωση, το άμεσο όφελος για τον εργαζόμενο θα αναζητηθεί κυρίως μέσω της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού. Ο σημερινός κατώτατος μισθός είναι στα 920 ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί εκ νέου την άνοιξη του 2027. Ο κυβερνητικός στόχος της τετραετίας ήταν να φτάσει τουλάχιστον τα 950 ευρώ. Με τα σημερινά όμως δεδομένα και το σενάριο που εξετάζεται είναι η αύξηση να υπερβεί τα 30 ευρώ, οδηγώντας το νέο κατώτατο πάνω από τον αρχικό στόχο. Το ακριβές ύψος θα προσδιοριστεί μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία του 2027, ωστόσο η κατεύθυνση είναι η νέα αναπροσαρμογή να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο ενίσχυσης των αποδοχών, ιδιαίτερα εάν η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν περάσει στο σύνολό της και στην πλευρά των εργαζομένων. Τώρα, στο τραπέζι βρίσκεται και μια παρέμβαση που μπορεί να αυξήσει έμεσα το διαθέσιμο εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων μισθωτών. Πρόκειται για την κοινή πρόταση των κοινωνικών εταίρων να αυξηθεί το ημερήσιο όριο των διατακτικών σύντησης από 6 που είναι στα 10 ευρώ. Εφόσον η αλλαγή συνδυαστεί με αντίστοιχη προσαρμογή του ορίου απαλλαγής από ασφαλιστικές εισφορές, θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο περιθώριο για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο εργαλείο παροχών προς το προσωπικό τους. Η περίμετρος του μέτρου υπολογίζεται περίπου στους 800.000 εργαζομένους. Τώρα,
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση παραμένει η μετάδοση των αυξήσεων πέρα από όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Σε αυτό το πεδίο ιδιαίτερα βάρος αναμένεται να δοθεί στην ευκολότερη σύναψη και επέκταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας μετά την κοινωνική συμφωνία κυβέρνησης εργαζομένων και εργοδοτών που προηγήθηκε έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και ψηφίστηκε τον μήνα Φεβρουάριο. Ο στόχος είναι οι αυξήσεις να διαχέονται σε μεγαλύτερο τμήμα της μισθωτής εργασίας και να μην εξαντλούνται στην ετήσια αναπροσαρμογή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Τώρα στο οικογενειακό σκέλος του πακέτου, οι εισηγήσεις επικεντρώνονται στο επίδομα παιδιού. Ένα από τα σενάρια λοιπόν προβλέπει σημαντική αύξηση των ποσών της παροχής χωρίς μεταβολή των υφιστάμενων εισοδηματικών κριτηρίων. Εάν η αύξηση φτάσει στο 30%, το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για παρέμβαση με σαφή στόχευση προς τα χαμηλότερα και μεσαία οικογενειακά εισοδήματα, η οποία και συγκαταλέγεται στα μέτρα που θα μπορούσαν να αποκτήσουν ιδιαίτερη βαρύτητα, θα λέγαμε, στις εξαγγελίες. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο νέας ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά, με αύξηση της έκτακτης παροχής των 150 ευρώ ένα παιδί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, περισσότερες είναι οι πιθανές παρεμβάσεις στο μέτωπο των συντάξεων. Πέρα λοιπόν από την ετήσια αύξηση των κύριων συντάξεων, η οποία με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί στην περιοχή του 2,5 με 2,8%, εξετάζεται ενίσχυση της ετήσιας παροχής προς τους χαμηλούς συνταξιούχους. Το ποσό των 300 ευρώ θα μπορούσε να αυξηθεί στα 350 ή και 400 ακόμη. Στο πιο προωθημένο σενάριο, η ενίσχυση θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446,87 λεπτά, 87 ευρώ. Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να παρουσιαστεί πολιτικά ως μια μορφή μόνιμης πρόσθετης ετήσιας παροχής, χωρίς ωστόσο να αποτελεί επαναφορά της παλιάς 13ης σύνταξης. Στις εισηγήσεις περιλαμβάνεται και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων. Σήμερα το ηλικιακό όριο είναι στα 65 έτη, αφήνοντας εκτός συνταξιούχους που έχουν αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 62, έχοντας πληρώσει τουλάχιστον 40 χρόνια ασφάλισης. Και τώρα περνάμε στην αλλαγή στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Ιδιαίτερη οικονομική σημασία έχει η παρέμβαση που εξετάζεται για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το σενάριο προβλέπει αλλαγή της φιλοσοφίας υπολογισμού της, ώστε η επιβάρυνση να μην εφαρμόζεται στο σύνολο της σύνταξης όταν αυτή υπερβαίνει το σχετικό όριο, αλλά μόνο στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από αυτό. Με βάση το όριο των 1.446 ευρώ που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό, ένας συνταξιούχος που το υπερβαίνει δεν θα επιβαρύνεται πλέον με τον ίδιο τρόπο για ολόκληρη τη σύνταξή του, αλλά μόνο για το υπερβάλλον ποσό. Για το ζήτημα εκκρεμεί παράλληλα δικαστική διαδικασία με την σχετική συζήτηση να έχει μετατεθεί για τον μήνα Οκτώβριο. Μια κυβερνητική παρέμβαση πριν από τότε θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά και τα δεδομένα. Τώρα, σε αντίθεση με τις παραπάνω παρεμβάσεις που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, τρεις αλλαγές για τους συνταξιούχους θεωρούνται περισσότερο όριμες. Η πρώτη είναι η πλήρης άρση του κόστ της προσωπικής διαφοράς από το 27, ώστε οι ετήσιες αυξήσεις να περνούν πλέον στο πραγματικό εισόδημα. Η δεύτερη αφορά την μη εφαρμογή περικοπής της συντάξης χειρίας, ενώ η τρίτη είναι η νέα ετήσια αύξηση των συντάξεων, η οποία, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σημερινές μακροοικονομικές εκτιμήσεις, αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 2,5 και 2,8%.
Το Οικονομικό Επιτελείο λοιπόν καλείται πλέον να χωρέσει τις διαφορετικές παρεμβάσεις στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, γι' αυτό και η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν το Οικονομικό Επιτελείο θα έχει καθαρότερη, θα λέγαμε, εικόνα για τα έσοδα και τον διαθέσιμο χώρο. Η βασική κατεύθυνση έχει ήδη διαμορφωθεί και το πακέτο του 2027 θα επιχειρήσει να συνδυάσει πραγματικές αυξήσεις αποδοχών, μικρότερες κρατήσεις και ενισχυμένες κοινωνικές παροχές, ώστε η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών να μεταφραστεί σε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για εργαζομένους, συνταξιούχους και οικογένειες. Αυτά σχετικά και με την οικονομική μας ενημέρωση σε ό,τι αφορά το πακέτο για μισθούς και συντάξεις και αυξήσεις και ελαφρύνσεις που εξετάζονται για το 2027. Περνάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.

Καλώς ήλθατε λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 και ήρθε η ώρα για την εσωτερική μας επικαιρότητα. Και πρέπει να ξεκινήσω με αυτό το θέμα γιατί τις τελευταίες μέρες παίρνει και δίνει. Προειδοποίηση ότι η φετινή έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου μπορεί να ξεπεράσει σε αριθμό κρουσμάτων ακόμη και τις ιδιαίτερα επιβαρημένες χρονιές του 2018 και 2022, απεύθυνε ο καθηγητής μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ κ. Θανάσιος Τσακρής. Όπως επισήμανε, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς, ενώ οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την περαιτέρω κυκλοφορία του ιού τις επόμενες εβδομάδες. Είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Το επιδημικό κύμα είναι ιδιαίτερα έντονο, ιδιαίτερα για την Αττική, ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός, προσθέτοντας ότι οι μαθηματικά μοντέλα που έχουν αξιοποιηθεί και στο εργαστήριό του δείχνουν πως είναι πολύ πιθανό να δούμε φέτος περισσότερα κρούσματα από ό,τι είδαμε το 2018 και το 2022. Την εικόνα αυξημένης διασποράς επιβεβαιώνει και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος επισημαίνει ότι καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού με σημαντική αύξηση των περιστατικών στην Αττική και προοπτική περαιτέρω ανόδου τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, ο καθηγητής συνέδεσε την φετινή έξαρση με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν τους προηγούμενους μήνες. Όπως εξήγησε, οι αυξημένες βροχοπτώσεις τον χειμώνα και την άνοιξη, οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων, αλλά και η άπνοια δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών και κατ' επέκταση για την μετάδοση του ιού. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι σε περιοχές με αυξημένο αριθμό περιστατικών απαιτούνται συμπληρωματικά προγράμματα κατά πολέμησης των κουνουπιών, τόσο με συμβατικές όσο και με βιολογικές μεθόδους, προκειμένου να περιοριστεί ο πληθυσμός τους και να μειωθεί η πιθανότητα έκθεσης των πολιτών. Επίσης έθεσε το ερώτημα ο καθηγητής κατά πόσο ελήφθησαν εγκαίρως τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες προδιέθεταν ένα έντονο επιδημικό κύμα, θα λέγαμε. Επίσης ανέφερε ότι δεν είναι μόνο η πραγματοποίηση των ψεκασμών, αλλά και ο χρόνος έναρξης των σχετικών προγραμμάτων. Σημείωσε δε ότι στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς και στην εφαρμογή των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις να μην αρχίζουν πάντοτε όταν πρέπει. Τώρα, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και πότε να πούμε ότι η λίμωξη γίνεται σοβαρή? Ο Θανάσιος Τσακρής διευκρίνησε ότι δεν προκύπτει προς το παρόν κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση στην συμπεριφορά του ιού ή στις πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Όπως εξήγησε, σοβαρές λοιμώξεις εμφανίζονται περίπου στο 1% ή και σε μικρότερο ποσοστό των ανθρώπων που μολύνονται. Ιδιαίτερα ευάλωτοι παραμένουν ηλικιωμένοι, καθώς και όσοι έχουν ανοσοκαταστολή εξαιτίας νοσημάτων ή φαρμακευτικής αγωγής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, να πούμε ότι ένας οργανισμός χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας μπορεί να αντιμετωπίσει τη λίμωξη χωρίς συμπτώματα ή και με ήπιες εκδηλώσεις όπως χαμηλό πυρετό. Αντιθέτως, όταν ο οργανισμός αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, μπορεί να προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα και να εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές όπως αναπνευστική ανεπάρκεια,
αλλά και αιμοδυναμική αστάθεια, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε νοσηλεία, σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνάνθρωποι μας πρόσθεσε από τη μια μέρα στην άλλη μπορούν να βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και επισήμανε ότι η σοβαρή νόσηση μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τόσο τους ασθενείς όσο και τις οικογένειές τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έγκαιρη διάγνωση και ατομική προστασία. Αναφερόμενος στη διάγνωση, ο καθηγητής εξήγησε ότι οι μοριακοί έλεγχοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ανίχνευση του ιού, ιδίως όταν η λήψη των δειγμάτων πραγματοποιείται εγκαίρως. Όπως σημείωσε, το υγειακό φορτίο είναι συχνά χαμηλό, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την ανίχνευση, ωστόσο η έγκαιρη εξέταση δειγμάτων, αίματος ή εγκεφαλονοτιαίου υγρού μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην διάγνωση. Τη φετινή χρονιά οι γιατροί είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και βλέπουμε, είπε χαρακτηριστικά, πολλά περιστατικά στα οποία η διάγνωση γίνεται εγκαίρως. Υπογράμμισε ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού, καθώς ο ιός δεν μεταδίδεται. Αυτό να προσθέσω και να πω ότι το τόνιζε καθ' όλη τη διάρκεια και το έλεγε συνέχεια, ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στους ανθρώπους και να καταλάβουν ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής, αλλά κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Στη φάση τώρα της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού, ιδιαίτερα στην Αττική, συνέστησε στους ηλικιωμένους και στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα αυτοπροστασίας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα έντομο αποθετικά, οπωσδήποτε σίτες, κατάλληλο ρουχισμό, ενώ τόνισε την ανάγκη να απομακρύνονται από τα στάσιμα νερά, από μπαλκόνια, κήπους και αυλές. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι και τη μετάδοση του ιού αυτού μπορεί να αρκεί ακόμη και ένα τσίπημα μολυσμένου κουνουπιού, το οποίο ενδέχεται να περάσει απαρατήρητο. Ένα απλό τσίπημα κουνουπιού μπορεί να μεταφέρει το υγειακό φορτίο που είναι ικανό να προκαλέσει λίμωξη και προειδοποίησε ότι όσο παραμένουν υψηλές οι θερμοκρασίες, είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί η καταγραφή περιστατικών και τις επόμενες εβδομάδες. Αυτά σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου και περνάμε στους 5 νέους σταθμούς στο μετρό Θεσσαλονίκης που αναμένεται να εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριακός Μητσοτάκης, αύριο. Από την Καλαμαριά λοιπόν στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη το μετρό ανοίγει αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη. Ουσιαστικά αύριο 5η-27 Αυγούστου με την επέκταση των 5 σταθμών να εγκαινιάζονται και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην επόμενη μέρα. Το μετρό θα πάει στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, δηλώνει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Στις 27 Αυγούστου λοιπόν, στις 27 του μηνός, η μεγάλη είδηση είναι στην Καλαμαριά. Η νέα επέκταση μπαίνει και επισήμως στο χάρτη της Θεσσαλονίκης με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται από τον Πρωθυπουργό στο σταθμό της Μίκρας. 5 νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής προστίθενται στο ενιαίο δίκτυο. Με τη Μίκρα να συνδέεται πλέον απευθείας με το κέντρο και την βασική γραμμή του μετρό. Η επέκταση αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση ενός ακόμη έργου, αλλά ανοίγει το δρόμο για την επόμενη φάση των συγκοινωνιακών υποδομών της πόλης, με την οδό Πόντου να βρίσκεται στην αναμονή για την έναρξη των εργασιών. Τα εγκαίνια της επέκτασης πραγματοποιούνται στο σταθμό της Μίκρας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σταθμός επέκτασης,
Ο κύριος Σταχιάος αποδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην επιλογή της Μίκρας, καθώς πρόκειται για μια περιοχή που ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως. Εκεί φαίνονται όλες οι αδυναμίες της έλλειψης, της οδοπόδου και άλλες πολεοδομικές αδυναμίες της Καλαμαριάς, αναφέρει. Και σημειώνει ότι το μετρό αναμένεται να δώσει αξία στις γειτονικές περιοχές. Δεν είναι ξεχωριστή γραμμή, είναι κλάδος του ενιαίου δικτύου. Κάθε 3 λεπτά θα είναι η σειρμή αυτή. Μίκρα, σιδηροδρομικό σταθμό, 24-26 λεπτά και εκτιμήσεις είναι για γύρω στα 63.000 με 80.000 επιβάτες ότι θα εξυπηρετήσει. Πληρωμή σιδηρίου και με τραπεζική κάρτα και οδός πόντου στο επόμενο καλοκαίρι. Η επόμενη μεγάλη μάχη είναι η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Από 1η Σεπτεμβρίου σε ισχύ οι νέες λεωφορείακες γραμμές. Η λειτουργία έχει 3 από τις 27 τώρα μεθαύριο. Και αυτά και ολοκληρώσαμε και την εσωτερική μας επικαιρότητα. Και σε λιγάκι και πάλι μαζί.

Και πάλι λοιπόν εδώ παρεούλα στον Easy 97,2. Επιστρέψαμε από την σύντομη διακοπή μας και συνεχίζουμε με την αθλητική μας ενημέρωση. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα χρυσό μετάλλιο. Με ένα χρυσό μετάλλιο όπου μας χάρισε ένα εξαιρετικό κορίτσι, 29χρονη Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, στους Μεσογειακούς Αγώνες. Μια ακόμη λοιπόν σπουδαία ελληνική επιτυχία στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάροντο με την Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου να γράφει ιστορία για την ελληνική ξιφασκία. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ξύφος ασκήσεως, επικρατώντας με 15-13 της Αιγύπτιας αντιπάλου της στο μεγάλο τελικό. Η 29χρονη αθλήτρια μπήκε από την αρχή πολύ δυνατά στη μάχη για το χρυσό, πήρε το προβάδισμα και κατάφερε να το διατηρήσει μέχρι και το φινάλε, φτάνοντας με πολύ αξιότροπο στην κορυφή. Στο πλευρό της, καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς της, βρισκόταν η προπονήτριά της, η Έλλη Τσολακίδου. Η επιτυχία, να πούμε ότι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έχει σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξεφασκίας στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων. Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, συγχαρητήρια, και εσύ κορίτσι μου, μας έκανες υπερήφανους. Και συνεχίζουμε με μια άλλη πολύ ωραία, έτσι, ωραία υπερηφάνεια που είναι σε φιλικό επίπεδο, που ήταν η εθνική μας μπάσκετ απέναντι στην Κύπρο, όπου νίκησε με 82-75. Πάτησε για τα καλά γκάζι την πρώτη περίοδο η εθνική ομάδα μπάσκετ και νίκησε, θα λέγαμε, σχετικά εύκολα την Κύπρο στο Telecom Center Athens με 82-75 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας της εν ώψη των αγώνων με την Ουκρανία που επέρχονται στις 28 Αυγούστου, τώρα μεθαύριο, Λετωνία και Ισπανία 31 Αυγούστου, η τελευταία μέρα του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η γαλανόλευκη λοιπόν ομάδα ήταν σε μια πολύ καλή βραδιά με τον Tyler Dorsey, ο οποίος με 4 κλειψίματα στη δεύτερη περίοδο και τρομερές άμυνες έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ξεφύγει στο σκορ. Ο λόγος για τον game changer, ο Όμηρος Νετζίτπογλου. Συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά τις 100 συμμετοχές με την φανέλα της εθνικής ομάδας, όπου συμπλήρωσε ο άλλος αγαπημένος αθλητής, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος τιμήθηκε, να πούμε μάλιστα, και από την Ομοσπονδία, παίρνοντας και το χρήσμα του αρχηγού για το φιλικό κόντρα στην Κύπρο. Στην πρώτη περίοδο, να αναφέρουμε ότι η ελληνική ομάδα έβγαλε μια αρκετά ανοθρή εικόνα απέναντι στην Κύπρο, που έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα και στις δύο πλευρές του παρκέ και πήρε ένα προβάδισμα 4 πόντων. Στη δεύτερη περίοδο η Ελλάδα ανέβασε τις επιδόσεις της στην άμυνα, έκλειψε πολλές μπάλες και βρήκε πιο εύκολα το δρόμο προς το καλάθι, προσπερνώντας στο σκορ στο 17ο λεπτό με 34-32. Να πούμε λοιπόν στο σημείο αυτό ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, χωρίς να εντυπωσιάζει, συντήρησε ένα διψήφιο προβάδισμα μέχρι και το φινάλε του παιχνιδιού, το οποίο μειώθηκε στο τελευταίο δίλεπτο, στο 82-75 το τελικό. Μπράβο λοιπόν και στα παιδιά αυτά, συγχαρητήρια. Και συνεχίζουμε με Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου, όπου η εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται σιγά σιγά για την έναρξη του τουρνουά του Nations League για την σεζόν 2026-2027, καθώς δεν μένει και πολύς καιρός, κάτι της λιγότερο από ένα μήνα, για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Ήδη να πούμε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Ελλάδας με την Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική του τουρνουά. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 27 Σεπτεμβρίου και θα διεξαχθεί στο
Augsburg, το είπα, με ώρα έναρξης στις 9 παρατέταρτο. 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του pamethniki.gr και θα είναι διαθέσιμα μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου. Αν φυσικά δεν υπάρξει sold out μέχρι τότε, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αγοράς θα ασταλεί email επιβεβαίωσης και τα εισιτήρια θα αποσταλούν στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί. Κάθε φίλαθλος, να πούμε και αυτό, έχει δικαίωμα αγοράς ενός εισιτηρίου, ενώ για την είσοδο στο γήπεδο θα είναι απαραίτητη η επίδειξη εγγράφου ταυτοπροσωπείας. Ακόμη και τα παιδιά δεν δικαιούνται δωρεάν εισιτήριο, αλλά θα πρέπει να έχουν το δικό τους και να συνοδεύονται από ενήλικο επίσης κάτοχο εισιτηρίου. Αυτά και με την εθνική μας και συνεχίζουμε με Ολυμπιακό. Με Ολυμπιακό και με στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, βρέθηκε στο γήπεδο για να το επιθεωρήσει από κοντά και να δει την πορεία των εργασιών σε όλους τους χώρους του σταδίου. Στην κεντρική αρένα οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι κερκίδες έχουν ήδη ξυλωθεί και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης προκειμένου να κατασκευαστούν οι νέες σουίτες του γηπέδου. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η κατεδάφιση του δαπέδου, καθώς το νέο παρκέ θα βρίσκεται περίπου 3 μέτρα χαμηλότερα. Η συγκεκριμένη αλλαγή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητα του σταδίου, ενώ παράλληλα θα φέρει και τους φιλάθλους πολύ πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Στο μεταξύ, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί και στο προπονητήριο της πρώτης ομάδας, όπου οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένουν πλέον οι τελευταίες λεπτομέρειες. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ήδη ξεκινήσει να προπονούνται στην αίθουσα 3 του σταδίου, η οποία θα αποτελέσει πλέον το καθημερινό του σπίτι για τις προπονήσεις. Το υπερσύγχρονο, όπως χαρακτηρίζεται προπονητήριο, αναμένεται να είναι πλήρως έτοιμο στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ την ίδια περίοδο προβλέπεται να παραδοθούν και τα γήπεδα των Ακαδημιών. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι τελευταίες εργασίες για τα νέα γραφεία της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά και σε ό,τι αφορά το θέμα με τον Ολυμπιακό, που ξέρω ότι είστε αρκετοί εκεί έξω που ακούτε και ενδιαφέρεστε να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά. Και συνεχίζουμε με τα καιρικά μας φαινόμενα, που επίσης υπάρχει ένα ενδιαφέρον γι' αυτό, γιατί αυτά τα καυτά 39, 38, 40 μας έχουν τρελάνει. Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου, αναμένεται μικρή αλλαγή στη διεύθυνση των ανέμων, οι οποίοι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, τόσο στο Ανατολικό Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο. Η αλλαγή αυτή θα ευνοήσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει και πάλι, την πρωτότυπο, τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο χαμηλότερες, καθώς το δυτικό βορειοδυτικό ρεύμα θα μεταφέρει πιο δροσερές αέριες μάζες από την θάλασσα. Μικρή αστάθεια προβλέπεται και πάλι στα βόρεια, με πιθανότητα για πολύ τοπικές μπόρες κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Υπάρχει, θα πούμε και στο σημείο αυτό, δυστυχώς και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς, όπου εμφανίζεται μια από τις πιο δύσκολες μέρες της εβδομάδας. Θα ήθελα να συμπληρώσω να σας πω ότι μικρή ανάσα από τη ζέστη θα πάρουμε Παρασκευή με Σάββατο. Αυτό το αναμένουμε, το περιμένουμε, ή τουλάχιστον αυτό μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι.
Τώρα θα δούμε από εκεί και πέρα, ισχυροί βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, θα υπάρχει μια μικρή σχετική δροσιά, θα το δούμε. Ωστόσο, ήρθε η ώρα για σύντομο break και επιστρέφουμε. Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι του μαγκαζίνου για απόψε, στον Easy 97,2. Και το θέμα έχει να κάνει με την Μία Βαρντάλος. Μία Βαρντάλος και ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρήκε η δημοφιλής ηθοποιός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμεινε κατά τη διάρκεια των διακοπών της, κατά το οποίο προσφωνούσαν την ηθοποιό ως Τούλα Πορτοκάλος από τον ρόλο της στην ταινία «Γάμος αλλά ελληνικά» που άφησε ιστορία. Όπως φαίνεται λοιπόν στην ανάρτηση που έκανε η δημοφιλής ηθοποιός στο Instagram την περασμένη Κυριακή, το σημείωμα που της άφησαν έγραφε «Αγαπητή Τούλα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας και σας ευχόμαστε μια υπέροχη διαμονή. Παρακαλούμε, απολαύστε αυτές τις παραδοσιακές ελληνικές λιχουδιές, ειδικά επιλεγμένες για εσάς. Και μην ξεχνάτε, υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, οι Έλληνες και όλοι οι υπόλοιποι που εύχονται να ήταν Έλληνες». Με θερμούς χαιρετισμούς, η ομάδα του Room Dining. Πολύ γλυκό, πολύ ωραίο, πράγματι. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, λοιπόν, η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τα δώρα που δέχθηκε και την αγάπη του κόσμου κάθε φορά που επισκέπτεται τη χώρα. Αυτό βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου. Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους εσάς που απολαμβάνετε τις ταινίες μου και εκτιμώ βαθιά κάθε όμορφη χειρονομία που έχει έρθει στο δρόμο μου. Από τα απρόσμενα δώρα που βρίσκω στα δωμάτια των ξενοδοχείων μου μέχρι τους τυχαίους ανθρώπους στο σούπερ μάρκετ που μου φωνάζουν ότι το ελαιόλαδο είναι σε προσφορά. Πάντα μου φτιάχνετε τη μέρα και τη διάθεση. Σας ευχαριστώ με αγάπη η Τούλα. Η Τούλα, όπως είπαμε και νωρίτερα, από τη δημοφιλή ταινία «Γάμος αλλά ελληνικά». Αυτά προς το παρόν και για απόψε και κάπου εδώ και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντζελα Πασχοπούλου. Στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια και όπως πάντα ξημερώνει μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη Τετάρτη 26 Αυγούστου και να προσέχετε τον εαυτό σας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας!

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.